Για βόρβετα φάε το βά. Μάρα τα βιολίτα. Για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν. Για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε. Et velvolli suuren tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.